Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: one is made. There's always two. More than one way. Love can grow.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

one.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

Αλφα 94 κομμέτα. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Α 94,7.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24 670 60 000. Κινητό 6936 7737 777. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Α 94,7.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ξηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μαρινάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαστε παρέα. Έχουμε πάρα πολλά κέφια και πάρα πολλά χαμόγελα μόνο για σένα. Έχουμε να συζητήσουμε και αρκετά θέματα. Δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω. Σε ένα Σεπτέμβριο ο οποίος έχει πάρα πολλά γεγονότα. Σε λίγο βέβαια θα μιλήσουμε και για το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο αλλάζει. Έχουμε τα τηλεοπτικά μας, πώς μπορούμε να γίνουμε πολύ παραγωγικοί, πώς βιώνουμε μία υγιή σχέση. Θα μιλήσουμε και για την πληρωμή των ενοικίων. Έχουμε τα αστρολογικά μας και τι δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τα πολύ τυχερά ζώδια στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Φυσικά να σου πω ότι έχω ακόμα φίλους που είναι σε διακοπές. Φυσικά τα παιδιά δούλευαν όλο το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι αυτοί ίσως να είναι και οι πιο τυχεροί, και ας έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Και τώρα

σας το είπα και λίγο νωρίτερα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά πριν ξεκινήσω τα θέματα, να μιλήσουμε για τα πολύ τυχερά ζώδια, τα οποία αν και έχουν μία σύγχυση και υπάρχουν ερωτικά μπερδέματα, ίσως ανατραπούν και πορείες ζωής. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε καταλάβει, ο Σεπτέμβριος έχει φέρει μαζί του εξελίξεις που αλλάζουν τις ισορροπίες στην προσωπική ζωή πολλών ζωδίων, ίσως γιατί οι σχέσεις τώρα περνούν σε πρώτο πλάνο. Είναι και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, ο Ερμής στο Ζυγό που ανοίγει το δρόμο για συζητήσεις. Ο Ερμής στο Ζυγό θα είναι μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό δεν αποκλείεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν να κάνει ξανά την εμφάνισή του ή μια νέα γνωριμία να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Τα ζώδια λοιπόν τα οποία καλούνται να πάρουν ριζικές αποφάσεις για την προσωπική του ζωή είναι τα Κριάρια, είναι η Ζυγή και είναι και η Σκορπιοί. Και καλά ξεμπερδέματα.

λίγο πριν να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, είχα προλογίσει τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε να δούμε ανακοινώσεις από την ΑΕΔΕ. Τελικά από 1η Ιουλίου του 2027, από 1η Ιουλίου του 2027, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης η πληρωμή των ενοικίων. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς? Σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που ξέραμε. Ξαναλέω, αν και προχωράμε στο 27, όχι δεν βιαζόμαστε, απλά πρέπει να τα ξέρουμε αυτά εγκαίρως, έτσι να κάνουμε τις κινήσεις μας δηλαδή, ότι από 1η Ιουλίου ξεκινάει η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για 1η Ιουλίου μετατίθεται, έτσι. Η παράταση δίνεται με απόφαση του διοικητή της ΑΕΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
4: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Αλφα 94,7.
5: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να φτιάξουμε τρία γρήγορα βραδινά, τα οποία τα βάζουν οι διατροφολόγοι στα διαιτολόγια. Τα βραδινά δεν χρειάζονται ούτε να είναι χρονοβόρα, ούτε να είναι περίπλοκα. Πρέπει να είναι όμως και θρεπτικά και ισορροπημένα. Οπότε αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά στην προετοιμασία του γεύματός μας, μπορούμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα, όπως καλύτερη ποιότητα διατροφής, μεγαλύτερο κορεσμό, λιγότερες παρορμητικές επιλογές και μικρότερη εξάρτηση από delivery, να ανοίγουμε το ψυγείο μία η ώρα το βράδυ ή να φτιάξουμε κάποια πρόχειρα γεύματα. Οι επιλογές λοιπόν που θα σου πω είναι γρήγορες, πρακτικές και αποτελούν πολύ ωραίες προτάσεις. Λοιπόν, τρία γρήγορα βραδινά. Πρώτο και καλύτερο, ένα μπολ με γλυκοπατάτα και πρωτεΐνη, με τυρί κότατς ή κοτόπουλο ή αυγό, λίγο καρότο, λίγα ντοματίνια, αγκουράκι, ελαιόλαδο. Αν θέλεις γιαούρτι με βρώμη και φρούτα, σταφύλια, σίκο, ξηρή καρπή και λίγο μέλι. Και τέλος ένα ωραίο μπόλο σπρίων, φακές, ρεβίθια, έτοιμα στον ατμό υβρασμένα, ντοματίνια, αγκούρι, κρεμμύδι, τυρί κότατς, έτσι για την τσαχπινιά, και καλαμπόκι με λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι.

0: Μαζί σου
1: Ελένη Μαμουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Τι θα έλεγες να κάνουμε σιγά σιγά λίγη οικονομία στο σπιτικό μας με κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές? Σταματάμε λοιπόν να ξοδεύουμε στον αυτόματο πιλότο. Γρήγορες αγορές από σούπερ μάρκετ, ένα μόνο πράγμα από το φαρμακείο, delivery επειδή ήμασταν κουρασμένοι. Μέρα με τη μέρα μπορεί να μοιάζουν λίγα όλα αυτά που σου λέω, αλλά στο τέλος του μήνα ήταν ακριβώς αυτά που άδειασαν το πορτοφόλι μας. Σταματάμε λοιπόν να αγοράζουμε και μικρά πράγματα με δόσεις. Οι δόσεις μπορεί να φαίνονται στην αρχή μικρές, αλλά το σπίτι ξαφνικά γέμισε μικρές μηνιαίες πληρωμές. Άρα το σταματάμε. Βάζουμε τα πάντα στο τραπέζι. Αυτό πάντοτε μπορεί να πονάει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το να φτιάξουμε ένα όμορφο υπολογιστικό φύλλο. Εδώ μιλάμε με ειλικρίνεια και βλέπουμε πού πηγαίνουν τα χρήματά μας χωρίς δικαιολογίες. Σταματάμε να αποφεύγουμε τις συζητήσεις για τα χρήματα με τον σύντροφό μας, με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας. Τι ξοδεύουμε, τι κρατάμε, όλα. Και δεν μαλώνουμε βέβαια, απλά τα χρήματα τα βλέπεις ακριβώς πάνω στο τραπέζι. Και σταματάμε να πληρώνουμε για τις ανάγκες των άλλων. Πρώτα φροντίζουμε το δικό μας σπιτικό.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Η ζωή, παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρή για να τη σπαταλάμε σε τσακωμούς και καυγάδες. Πρέπει να μπλοκάρουμε όλους όσους, όλους όσοι μας κάνουν την ζωή δύσκολη. Πρέπει να περνάμε το χρόνο μας με ανθρώπους που κάνουν πολύ καλό στην ψυχική μας υγεία, στο μυαλό μας, στις γνώσεις μας, στο πνεύμα μας. Τώρα, οι άνθρωποι που ανεβάζουν μπικτές στα story, που μας προσβάλλουν για πλάκα, που μας παρακολουθούν μόνο και μόνο για να μας την πουν, πρέπει να τους μπλοκάρουμε και γενικά πρέπει να τους μπλοκάρουμε από την καθημερινότητά μας. Επίσης, αν είσαι σε ένα τραπέζι και νιώθεις μια αρνητική αύρα, σήκω φύγε. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί να ανεχόμαστε τοξικές συμπεριφορές.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
9: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

εμείς η δεύτερη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και βέβαια έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Διάβασα μια πολύ ωραία έρευνα, παράξενες αντιδράσεις λέει του σώματος. Διάβασα μια πολύ ωραία έρευνα, παράξενες αντιδράσεις λέει του σώματος.

Νιώθεις κούραση. Είναι άμεση ψήξη του υπερθερμασμένου εγκεφάλου. Δάκρυα από γέλιο, απελευθέρωση υπερβολικής πίεσης στα αγγεία της κεφαλής. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζει. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισε να γλυκοχαράζει. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπει πήγε να σορτή. Χα!

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίξει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποιες τροφές πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στη διατροφή μας, γιατί αν τρώμε αυτά, παιδιά, που θα σας πω τώρα, δεν έχουμε να φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Το ελαιόλαδο, βέβαια με μέτρο, αλλά προστατεύει την καρδιά μας. Το μοσχάρι δίνει μυϊκή μάζα, μας δίνει δύναμη. Τα αυγά έχουν πρωτεΐνη, χολίνη. Όσο και να τρως, είναι πάρα πολύ καλή τροφή. Σαρδέλες, που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου βέβαια. Ωμέγα 3. Τα όσπρια βοηθούν πάρα πολύ. Έχουν φυτικές ίνες, βοηθούν στη μεταβολική μας υγεία. Τα καρύδια και γενικότερα οι ξηροί καρποί δίνουν δυνατή καρδιά και είναι υγιή λιπαρά. Τα μούρα αντιοξυδοτικά κάνουν πολύ καλό στο δέρμα. Η κόκκινη πιπεριά έχει βιταμίνη C και βοηθάει την ανασωπητική μας λειτουργία. Το γιαούρτι και το κεφίρ έχουν φουλ πρωτεΐνη και βοηθούν στο μικροβίωμά μας.

διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θέλω λίγο να δούμε αυτές τις τροφές που μας βοηθούν πάρα πολύ να χάσουμε βάρος. Αν δηλαδή έχεις περάσει σε αυτή τη φάση, όχι απαραίτητος της δίαιτας, αλλά ρε παιδί μου προσέχεις. Οπωσδήποτε αυτές τις τροφές θα τις προτιμάς γιατί βοηθούν στο να χάνουμε βάρος και λίπος. Αγγούρι, πορτοκάλι, κολοκύθι, φασόλια, ό,τι φασόλι θες, μανιτάρια όπως τα θες εσύ, άπαχο ψάρι, ακτινίδιο, αυγό, πάλι συναντάμε το αυγό, φακές και πολύ κοτόπουλο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να στερούμαστε πράγματα, έτσι, αλλά πρέπει να επιλέγουμε να τρώμε σωστά και το αυγουλάκι μας και το κεφίρ μας και τα οσπριά μας και τα σαλατικά μας και το αγκουράκι μας και βεβαίως και τα φρούτα μας. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα σου δώσω μια ωραία συνταγή για να φτιάξεις τορτίγια με full πρωτεΐνη.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Έλα με το λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας break με μια πολύ ωραία, εύκολη συνταγή. Τορτίγες λοιπόν, παιδιά, με full πρωτεΐνη και πάρα πολύ ζουμερές. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολες αυτές οι τορτίγες, τις φτιάχνεις και για πλάκα και αν θέλεις τις κάνεις και γλυκές, τις κάνεις και με αλμυρό, δηλαδή μπορείς να βάλεις και μέλι, μπορείς να βάλεις ό,τι θες μπορείς να βάλεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι κάνεις ακριβώς? Βασικά δεν θες και πάρα πολλά υλικά. Ας εμπόρεσουν πολύ και στα παιδιά, αλλά δεν θέλει και πάρα πολλά υλικά. Θα χρειαστούμε για 3 μικρές τορτίγες και μετά καταλαβαίνεις για περισσότερες, 1 κεσεδάκι κότατς, 3 αυγά και 3 κουταλιές της σούπας μεγάλες βρώμη. Λοιπόν, τα ανακατεύεις, δηλαδή δεν κάνεις και τίποτα, τα βάζεις σε ένα κόφτικι, σε ένα πολυμίξερ, όλα αυτά τα υλικά που σούπα, τα ανακατεύεις πάρα πολύ καλά, γίνεται ένα ωραίο μείγμα. Τι κάνεις? Τα βάζεις σε ένα ταψάκι, το φτιάχνεις σαν ζυμούλα, ψήνεται στο φούρνο, σιγά, δεν θέλει και πάρα πολύ ώρα, και από πάνω ρίχνεις ό,τι θέλεις. Ψήνεις στους 180 για 20 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Και με τη γέμιση, είπαμε, μπορείς να αυτοσχεδιάσεις.

τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν κάποιες συνήθειες που σε βοηθούν να κοιμάσαι καλύτερα? Όπως και η διατροφή βέβαια παίζει ρόλο, έτσι. Δηλαδή, άμα πίνεις καφέ στις 7 το απόγευμα, μην περιμένεις μετά να κοιμηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε που υπάρχουν και τροφές που περιέχουν μελατονίνη, όπως είναι τα κεράσια, τα φιστίκια υγιεινής. Μια χαρά σε βοηθούν να κοιμηθείς. Τα καρύδια, η βρώμη. Επίσης, το μαγνήσιο βοηθάει πολύ. Αλλά πρέπει να φτιάξεις και το κρεβατάκι σου να είναι πάρα πολύ δροσερό. Να έχεις μια σωστή θερμοκρασία. Νομίζω ότι άμα κρυώνουμε, τότε κοιμόμαστε καλύτερα. Γι' αυτό και όταν δροσίζει, κοιμόμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Δεν το συζητώ αυτό. Μακριά οι οθόνες λίγο πριν κοιμηθείς. Δεν παίρνεις ποτέ, παιδιά, στο κρεβάτι τη δουλειά σου. Μη δω κανένα λάπτοπ, μη δω κανένα έγγραφο. Μα πώς περιμένεις να κοιμηθείς? Και φυσικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεν τσακωνόμαστε με τον άνθρωπό μας πριν πάμε για ύπνο. Γιατί μετά έχουμε νεύρα και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, λίγα λεπτά πριν σας στείλω άπειρα φιλιά, λίγα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες για την άλλη εβδομάδα βεβαίως. Σε ένα Σεπτέμβριο ο οποίος βρίσκεται σιγά σιγά έτσι στην εκπνοή, έχουμε βεβαίως λίγες μέρες ακόμη να τον χαρούμε, αλλά θέλω να σου μεταφέρω στον αέρα μια πολύ ωραία έρευνα λοιπόν, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Ένα ζευγάρι λέει που ανταλλάσσει μηνύματα μέσα στην ημέρα νιώθει πολύ πιο κοντά και πιο δεμένο, ακόμη και αν πρόκειται απλώς για ένα αυτοκολλητάκι ή για μια καλημέρα ή για ένα πολύ γρήγορο τι κάνεις. Ένα μήνυμα λοιπόν στη μέρα μπορεί να σου φαίνεται σαν ασήμαντο, αλλά για μια σχέση μπορεί να σημαίνει πολλά. Σύμφωνα με μελέτη του 2025, τα ζευγάρια τα οποία ανταλλάσσουν σύντομα και τακτικά μηνύματα δηλώνουν έως και 34% μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους. Δεν χρειάζονται μεγάλα κείμενα ή ατέλειωτες συζητήσεις, ένα καλημέρα, ένα καληνύχτα, ένα σε σκέφτομαι, ένα τι θες να φάμε σήμερα, που θες να πάμε. Γιατί παιδιά, η αγάπη δεν φαίνεται στις μεγάλες δηλώσεις, φαίνεται και σε εκείνο το μικρό έφτασες. Φιλιά πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

0: Αλφα 94,7.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Α 94,7.

0: Strike, pose, serve it, flow.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

μαζί. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: won't get far cause I don't feel a thing.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: No, like, I actually gotta stop.
1: Stop! He's gonna know it's about him.
0: Man, I don't really care.
2: Αλφα 94,7.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αλφα 94,7.
2: Αλφα 94,7.
10: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Από τι έφυγε?
0: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-150.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Α 94,7. I just wanna fuck.

0: Αλφα 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Give it up for Alicia! Faz barulho!
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.